0: φασισμό, τι το
1: είναι. Ο Ιησούς της Μαρίας. Τι το είναι ο Ιησούς της Μαρίας. Τι το είναι. Καλή μας χώρα και ούτε εσύ.